Η ώρα στην Τούρκη είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων, θα ακολουθήσουν οι

0: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε ότι οι Τούρκοι θα είναι πρόθυμοι να συνεισφέρει στις προσπάθειες εκαθάρισης ναρκών στα στενά του Χορμούς, εφόσον το ζητήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη, προσθέτοντας ότι παραμένει αισιόδοξος για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εάν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία ή αν μας ζητηθεί να συμβάλλουμε στη διαδικασία εκαθάρισης ναρκών, θα χαρούμε να το κάνουμε, είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νοτιοκορεατικό κανάλι JTBC κατά την επίσκεψή του στην Νότια Κορέα. Είπε ότι η Τουρκία ακολουθεί μια συνεπή αρχή στην επίλυση συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Όταν τα αντιμαχόμενα μέρη συμφωνούν σε μια λύση και όταν πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της λύσης ή μας ζητηθεί να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, είπε. Ο Φιντάν είπε ότι παραμένει αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιθυμούν αποκλιμάκωση. Σε ερώτηση για τη δήλωση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί εντός μιας εβδομάδας, ο Φιντάν δήλωσε ότι παραμένει επιφυλακτικά αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί βρίσκομαι σε τακτικές διαβουλεύσεις και με τις δύο πλευρές, με τον μεσολαβητή Πακιστάν και με μερικούς άλλους σχετικούς παράγοντες στην περιοχή. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουμε να καταλήξουν σε κατανόηση και συμφωνία, είπε. Δήλωσε ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν άλυτες, αλλά πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές γενικά έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο πλαισίου. Ελπίζω να λάβουμε καλά νέα πολύ σύντομα, είπε. Ο Φιντάν είπε ότι το ζήτημα των στενών του Χορμούζ έχει γίνει πιο επίγον από τον πυρηνικό φάκελο λόγω του παγκοσμίου οικονομικού και ανθρωπιστικού του αντικτύπου. Προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων σε μέρη της Αφρικής και ευρύτερη παγκόσμια αναταραχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράν επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην επανέναρξη των στενών πριν από ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός είπε ότι ένα τρίτο μέρος παρεμποδίζει τις διαπραγματεύσεις, ονομάζοντας το Ισραήλ, και κάλεσε για διεθνή πίεση στο Ισραήλ ώστε να υποστηρίξει τη διπλωματία. Το Ισραήλ πιστεύει επί του παρόντος ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη σημερινή της μορφή δεν θα υπηρετήσει τα Ισραηλινά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, κάνουν τα πάντα για να εκτροχιάσουν ή να σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Φιντάν είπε ότι ένα από τα πιο ισχυρά διπλωματικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της η διεθνής κοινότητα αποδείχθηκε κατά την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών πέρυσι για την πλήρη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης όταν 157 χώρες ψήφισαν υπέρ. Είπε ότι η συντριπτική διεθνής αντίθεση σε ό,τι χαρακτήρισε γενοκτονία στη Γάζα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, άλλοι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί και κοινότητες και τα κράτη-έθνη μπορέσουν να συσπηρωθούν και να μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα στο Ισραήλ και να δράσουν εάν το Ισραήλ δεν ανταποκριθεί, πιστεύω ότι θα έχουμε 100% πιθανότητα επιτυχίας, είπε. Προειδοποίησε ότι οι περιφερειακές πολιτικές του Ισραήλ θέτουν παγκόσμια ρίσκα πέραν της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας και της μετανάστευσης. Η συμπεριφορά του Ισραήλ στην περιοχή και οι επακόλουθες επεκτατικές και κατοχικές πολιτικές που γεννούν πολέμους και εκτοπίζουν πληθυσμούς δημιουργούν μεγάλα ρίσκα όχι μόνο για την περιοχή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, όπως είδαμε στην επίθεση κατά του Ιράν, είπε ο Υπουργός. Ο Φιντάν σημείωσε επίσης ότι το Ισραήλ θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο για ιστορικούς λόγους, προσθέτοντας: βλέπουν τον εαυτό τους ως εξαίρετο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Όποιος διαπράττει γενοκτονία πρέπει να τον καταδικάσουμε, να τον ταυτοποιήσουμε και να τον ντροπιάσουμε, είπε. Ο Υπουργός κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους θανάτους αμάχων, να άρει τους περιορισμούς στη Γάζα και να τερματίσει τις κατοχές. Ο Φιντάν είπε ότι η Τούρκη και η Νότια Κορέα συζητούν συνεργασία για το πυρηνικό εργοστάσιο του ΣΥΝΟΠ, υπενθυμίζοντας προηγούμενες συνομιλίες με την Korea Electric Power Corporation το 2008 με 2009. Έκανε έκκληση ώστε το έργο να προχωρήσει με την νοτιοκορεατική τεχνολογία. Ο Φιντάν ανέδειξε τους δεσμούς της Τούρκης και Νότιας Κορέας από τον Κορεατικό Πόλεμο και είπε ότι η συνεργασία εμβαθύνθηκε υπό στρατηγική εταιρική σχέση από το 2012. Είπε ότι η συνεργασία σε εμπόριο, άμυνα και τεχνολογία προχωρά σταθερά.
1: Ακούτε το δελτίο.

0: ειδήσεων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τούρκια, ο Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του Αραχτσί. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν η ένταση που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή και η τελευταία κατάσταση στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός στρατός, παρά την εγκυχηρία, πραγματοποίησε σήμερα αεροπορική επίθεση στη συνοικία Νταχίε της Βηρητού, πρωτεύουσας του Λιβάνου. Ιρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν στην εν λόγω επίθεση, δηλώνοντας ότι θα απαντήσουν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η αεροπορική βάση Ραμάντ Ντεϊβίτ, που αποτελεί κεντρικό σημείο των Ισραηλινών επιθέσεων προς τον Λίβανο, επλήγει με βαλιστικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι JTBC TV στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα, είπε ότι η Τούρκια και η Νότια Κορέα είναι σύμμαχοι από την εποχή του πολέμου της Κορέας και ότι η συνεργασία τους αναβαθμίστηκε σε στρατηγικό επίπεδο το 2012. Ο Φιντάν δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής. Συνεπώς, διαθέτουμε έναν θεσμοθετημένο μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο οι κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της συνεργασίας σε κάθε τομέα. Ο Φιντάν ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με την Νότια Κορέα σε κάθε επίπεδο τα τελευταία 24 χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι οι πλευρές πραγματοποιούν αμοιβαίες επισκέψεις υψηλού επίπεδου. Αξιολογώντας ότι η συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ο Φιντάν επεσήμανε ότι ανταλλάσσουν όλο ένα και περισσότερες απόψεις σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις. Και οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει πλέον να συζητούν για μια πιθανή συνεργασία όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό του ΣΥΝΟΠ. Δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι κατά την περίοδο 2008-2009, όταν εργαζόταν με τον τότε πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ήταν υπεύθυνος για αυτό το έργο και επιθυμούσε μια προηγμένη συνεργασία με την Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κορέας, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε. Εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουν να υλοποιήσουν το κοινό έργο, ο Φιντάν τόνισε ότι επιθυμούν η κορεατική τεχνολογία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία. Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Τούρκια, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο Μαϊάμι, προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φίνιξ της Αριζόνα. Στη συνέχεια, οι διεθνείς μετέβησαν οδικός με λεωφορείο στο ξενοδοχείο που θα καταλήξουν στην πόλη μέσα της Αριζόνα. Την αποστολή υποδέχθηκαν στην είσοδο του ξενοδοχείου Τούρκοι φύλαθλοι με σημαίες και συνθήματα. Στην πρεμιέρα της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το πρωί ώρα Τούρκια στο στάδιο BC Place του Vancouver. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα της φωνής της Τούρκιας στα ελληνικά με ένα τραγούδι από την Σερτά Ερενέρ.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη τελευταία μας εκπομπή με τα ακόλουθα λόγια. Επειδή η Βουλγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είχε πολιτικά προβλήματα με τρεις από τους τέσσερις γείτονές της, λόγω του ότι βρισκόταν σε αντίπαλες πλευρές στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Είχε σοβαρά προβλήματα με τη Ρουμανία σχετικά με την Ντομπρουτσά και με τη Σερβία σχετικά με τη Μακεδονία. Ομοίως είχε προβλήματα με την Ελλάδα σχετικά με τη Θράκη και τη Νότια Μακεδονία. Η μόνη χώρα που μπορούσε να θεωρήσει φίλη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία είχε πολεμήσει στο ίδιο πλευρό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Οι πρώην σύμμαχοι Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία είναι τώρα εχθροί της Σόφιας. Φυσικά η Βουλγαρία έχει μόνο μία επιλογή, να προσεγγίσει τον πρώην εχθρό της, τους Τούρκους. Ο Σταμπολίσκι περιγράφει την απελπιστική κατάσταση της Βουλγαρίας, περικυκλωμένη από τρεις πλευρές από εχθρούς και αναγκασμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της εναντίον τόσο αυτών όσο και των υπεριαλιστικών δυνάμεων με τα λόγια. Η Βουλγαρία είναι περικυκλωμένη από δύο κύκλους. Ο μικρότερος είναι οι γείτονες μας και ο μεγαλύτερος είναι οι νικητρίες μεγάλες δυνάμεις. Φυσικά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να προσεγγίσουμε την Τουρκία και να συμπεριλαμβάνουμε φιλία με τους Τούρκους, ειδικά όταν πρόκειται και για την ανάκτηση χαμένων εδαφών.

Σε μια τέτοια κατάσταση αυτό που χρειάζεται είναι η φιλία και όχι η ουδετερότητα, διότι πρόκειται για μάχη ενάντια σε πολλαπλούς εχθρούς. Η Βουλγαρία το βίωσε αυτό από πρώτο χέρι στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, πολεμώντας ταυτόχρονα τρεις χώρες. Φυσικά, για να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε, ειδικά τη Δυτική Θράκη, η οποία παρέχει πρόσβαση σε θερμές θάλασσες, και για να αποφύγει να βιώσει ξανά αυτή την καταστροφή, χρειάζεται τη φιλία της Ιστάμπουλ, όχι την ουδετερότητά της.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ευχαριστημένη με αυτές τις εξελίξεις. Τουλάχιστον προς το παρόν είχε ξεφύγει από την εχθρότητα ενός από τους δυτικούς γειτονές της. Φυσικά προς το παρόν θα έπρεπε να πολεμήσει μόνο μία χώρα. Η ιστορία της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας χρονολογείται από το 1915, την πιο ένδονη περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη συνθήκη της Σόφιας που υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1915, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών απέκτησαν μια νέα διάσταση. Τώρα τα πεπρωμένα των δύο χωρών ήταν αλληλένδετα. Μοιράζονταν την ίδια μοίρα ως τον πόλεμο και μετά. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν μια αναγκαστική ενότητα πεπρωμένο που δημιουργήθηκε από την ήττα, την κατοχή και την καταστροφή. Με λίγα λόγια, εξάντληση από κάθε

Η Σόφια και η Ιστάμπουλ μπήκαν στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο ίδιο μέτωπο, με στόχο να ανακτήσουν τα εδάφη που έχασαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν πέτυχε τους στόχους της στον πόλεμο. Επιπλέον, όπως λέει και η παροιμία, πηγαίνοντας στο Ντιμιάτ για ρύζι, χάνουν το πληγούρι που έχουν στην πατρίδα τους. Αντιμετώπισαν τον κίνδυνο να χάσουν ακόμη και αυτό που ήδη είχαν. Πόσο μάλλον να ανακτήσουν αυτό που είχαν χάσει. Τώρα το τελευταίο κομμάτι της γης που τους είχαν απομείνει, η πατρίδα τους κινδυνεύει επίσης. Η μοίρα τους εξαρτάται από τις ιδιοτροπίες των υπηρεστικών δυνάμεων.

Ποια ήταν λοιπόν η κατάσταση της συνεργασίας και των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και εθνών που μοιράζονταν ένα κοινό πεπρωμένο κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο, το σύστημα των Βερσαλιών. Το όνομα της τάξης με την οποία οι νικητές προσπάθησαν να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου οι νικήτριες χώρες, οι σύμμαχοι, αναδιαμόρφωσαν τον κόσμο σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Καθόρισαν όχι μόνο τις σχέσεις μεταξύ των ηττημένων και των νικητών, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των ίδιων των ηττημένων. Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να διακόψουν τις επίσημες ή διπλωματικές τους σχέσεις μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, οι ηττημένοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμφωνίες ανακοχής με τους νικητές, οι οποίες ουσιαστικά ήταν έγγραφα παράδοσης.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1918 με την ανακοχή του Μόνδρου και η Βουλγαρία στις 29 Σεπτεμβρίου 1918 με τη συνθήκη της Θεσσαλονίκης. Αυτό που σήμαινε την πολιτική και στρατιωτική παράδοση και των δύο χωρών και τη διακοπή των μεταξύ τους σχέσεων. Από τότε και στο εξής, οι σχέσεις θα διεξάγονταν μέσω των Σουηδικών και Ισπανικών πρεσβειών. Η Ισπανική πρεσβεία θα παρακολουθούσε και θα προστάτευε τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Βουλγαρία, ενώ η Σουηδική πρεσβεία θα προστάτευε τα συμφέροντα της Βουλγαρίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα σημείο καμπής στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, διότι με αυτήν την απογόρευση η πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών θα αλλάξει. Οι άτυπες σχέσεις θα αντικαταστήσουν τις επίσημες σχέσεις και η Άγκαρα θα αντικαταστήσει την Ιστάμπουλ. Με λίγα λόγια, οι δύο χώρες και τα δύο έθνη θα επανενώσουν τις τύχες τους. Και με έναν τρόπο που οι σύμμαχες χώρες δεν περίμεναν ποτέ. Αλλά γιατί? Για να απαντήσουμε σε αυτό, ας δούμε πρώτα την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση των δύο χωρών. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων και θα μιλήσουμε για τον ουρανό και τον Ποσειδώνα. Θα αναφερθούμε στο γιατί αυτοί οι δύο πλανήτες στο τέλος του ηλιακού συστήματος είναι οι γίγαντες πάγου. Ο ουρανός κατέχει την 7η θέση στο σύστημα ως προς την απόστασή του από τον ήλιο. Δεδομένου ότι είναι μακριά από τον ήλιο, υποφελείται εξαιρετικά περιορισμένα από τη θερμότητα που εκπέμπει. Η ατμόσφαιρα του ουρανού αποτελείται από ελαφρά αέρια όπως το υδρόγονο και το ήλιο.

Επιπλέον περιέχει μικρή ποσότητα μεθανίου. Μέσα στον πλανήτη υπάρχει μια πυκνή και συμπιεσμένη μάζα πάγου. Αυτό το στρώμα πάγου αποτελείται από παγωμένα στοιχεία όπως νερό, αμμονία και μεθάνιο. Λόγω του μαγνητικού του πεδίου, ο ουρανός περιστρέφεται σε έναν κεκλειμένο άξονα σε σύγκριση με άλλους πλανήτες που βρίσκονται στο ηλιακό σύστημα. Λόγω αυτής της κλίσης, ο πλανήτης δεν μπορεί να αντλήσει το ηλιακό φως από τις κατάλληλες γωνίες και γι' αυτό οι πάγοι δεν λιώνουν. Η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα, του πιο απομακρυσμένου πλανήτη του ηλιακού συστήματος, είναι παρόμοια με αυτή του ουρανού και αποτελείται από αέρια όπως το υδρογόνο, το ήλιο και το μεθάνιο. Η εσωτερική δομή του Ποσειδώνα αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από παγωμένα στοιχεία όπως υδρογόνο, ήλιο, νερό, αμμονία και μεθάνιο. Ο πυρήνας του πλανήτη, που είναι σχεδόν στο μέγεθος της Γης, είναι σε μεγάλο βαθμό πάγος. Η περιστροφή αυτής της γιγαντιαίας μάζας πάγου είναι ο λόγος που ο Ποσειδώνας έχει ένα από τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία στο ηλιακό σύστημα.

0: Οι γίγαντες πάγου αναφέρονται σε ένα σύμπλεγμα πλανητών που δεν έχουν στερεή επιφάνεια όπως οι αέριοι γίγαντες και αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από αέρια, αλλά διαφέρουν από αυτούς λόγω των στοιχείων που περιέχουν. Οι γίγαντες πάγου δεν έχουν σκληρή επιφάνεια από πάγο. Τα παγωμένα στοιχεία συγκεντρώνονται κυρίως σε έναν πυρήνα υψηλής θερμοκρασίας. Το μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα Voyager 2 επισκέφτεται τους γίγαντες πάγου στο ηλιακό σύστημα, ουρανό και Ποσειδώνα και τους παρατηρεί.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκη είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είπε ότι οι Τούρκοι θα είναι πρόθυμοι να συνεισφέρει στις προσπάθειες εκαθάρισης ναρκών στα στενά του Χορμούς, εφόσον το ζητήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη, προσθέτοντας ότι παραμένει αισιόδοξος για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εάν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία ή αν μας ζητηθεί να συμβάλλουμε στη διαδικασία εκαθάρισης ναρκών, θα χαρούμε να το κάνουμε, είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νοτιοκορεατικό κανάλι JTBC κατά την επίσκεψή του στην Νότια Κορέα. Είπε ότι η Τουρκία ακολουθεί μια συνεπή αρχή στην επίλυση συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένου του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Όταν τα αντιμαχόμενα μέρη συμφωνούν σε μια λύση και όταν πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε μέρος αυτής της λύσης ή μας ζητηθεί να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, είπε. Ο Φιντάν είπε ότι παραμένει αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιθυμούν αποκλιμάκωση. Σε ερώτηση για τη δήλωση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί εντός μιας εβδομάδας, ο Φιντάν δήλωσε ότι παραμένει επιφυλακτικά αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί βρίσκομαι σε τακτικές διαβουλεύσεις και με τις δύο πλευρές, με τον μεσολαβητή Πακιστάν και με μερικούς άλλους σχετικούς παράγοντες στην περιοχή. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουμε να καταλήξουν σε κατανόηση και συμφωνία, είπε. Δήλωσε ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν άλυτες, αλλά πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές γενικά έχουν συμφωνήσει στο προσχέδιο πλαισίου. Ελπίζω να λάβουμε καλά νέα πολύ σύντομα, είπε. Ο Φιντάν είπε ότι το ζήτημα των στενών του Χορμούζ έχει γίνει πιο επίγον από τον πυρηνικό φάκελο λόγω του παγκοσμίου οικονομικού και ανθρωπιστικού του αντικτύπου. Προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων σε μέρη της Αφρικής και ευρύτερη παγκόσμια αναταραχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην επανέναρξη των στενών πριν από ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός είπε ότι ένα τρίτο μέρος παρεμποδίζει τις διαπραγματεύσεις, ονομάζοντας το Ισραήλ, και κάλεσε για διεθνή πίεση στο Ισραήλ ώστε να υποστηρίξει τη διπλωματία. Το Ισραήλ πιστεύει επί του παρόντος ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη σημερινή της μορφή δεν θα υπηρετήσει τα Ισραηλινά συμφέροντα. Ως εκ τούτου, κάνουν τα πάντα για να εκτροχιάσουν ή να σαμπατάρουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Φιντάν είπε ότι ένα από τα πιο ισχυρά διπλωματικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της η διεθνής κοινότητα αποδείχθηκε κατά την ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ πέρυσι για την πλήρη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης όταν 157 χώρες ψήφισαν υπέρ. Είπε ότι η συντριπτική διεθνής αντίθεση σε ό,τι χαρακτήρισε γενοκτονία στη Γάζα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, άλλοι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί και κοινότητες και τα κράτη-έθνη μπορέσουν να συσπηρωθούν και να μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα στο Ισραήλ και να δράσουν εάν το Ισραήλ δεν ανταποκριθεί, πιστεύω ότι θα έχουμε 100% πιθανότητα επιτυχίας, είπε. Προειδοποίησε ότι οι περιφερειακές πολιτικές του Ισραήλ θέτουν παγκόσμια ρίσκα πέραν της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας και της μετανάστευσης. Η συμπεριφορά του Ισραήλ στην περιοχή και οι επακόλουθες επεκτατικές και κατοχικές πολιτικές που γεννούν πολέμους και εκτοπίζουν πληθυσμούς δημιουργούν μεγάλα ρίσκα όχι μόνο για την περιοχή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, όπως είδαμε στην επίθεση κατά του Ιράν, είπε ο Υπουργός. Ο Φιντάν σημείωσε επίσης ότι το Ισραήλ θεωρεί τον εαυτό του άτρωτο για ιστορικούς λόγους, προσθέτοντας: βλέπουν τον εαυτό τους ως εξαίρετο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Όποιος διαπράττει γενοκτονία πρέπει να τον καταδικάσουμε, να τον ταυτοποιήσουμε και να τον ντροπιάσουμε, είπε. Ο Υπουργός κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους θανάτους αμάχων, να άρει τους περιορισμούς στη Γάζα και να τερματίσει τις κατοχές. Ο Φιντάν είπε ότι η Τούρκη και η Νότια Κορέα συζητούν συνεργασία για το πυρηνικό εργοστάσιο του ΣΥΝΟΠ, υπενθυμίζοντας προηγούμενες συνομιλίες με την Korea Electric Power Corporation το 2008 με 2009. Έκανε έκκληση ώστε το έργο να προχωρήσει με την νοτιοκορεατική τεχνολογία. Ο Φιντάν ανέδειξε τους δεσμούς της Τούρκης και Νότιας Κορέας από τον Κορεατικό Πόλεμο και είπε ότι η συνεργασία εμβαθύνθηκε υπό στρατηγική εταιρική σχέση από το 2012. Είπε ότι η συνεργασία σε εμπόριο, άμυνα και τεχνολογία προχωρά σταθερά.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τούρκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογο του Αραχτσί. Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν η ένταση που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή και η τελευταία κατάσταση στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός στρατός, παρά την εγκυχηρία, πραγματοποίησε σήμερα αεροπορική επίθεση στη συνοικία Ανταχία της Βηρητού, πρωτεύουσα του Λιβάνου. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν στην εν λόγω επίθεση, δηλώνοντας ότι θα απαντήσουν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η αεροπορική βάση Ραμάντ Ντεϊβίτ, που αποτελεί κεντρικό σημείο των Ισραηλινών επιθέσεων προς τον Λίβανο, επλήγει με βαλιστικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι JTBC TV στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Νότια Κορέα, είπε ότι η Τούρκια και η Νότια Κορέα είναι σύμμαχοι από την εποχή του πολέμου της Κορέας και ότι η συνεργασία τους αναβαθμίστηκε σε στρατηγικό επίπεδο το 2012. Ο Φιντάν δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής: «Συνεπώς διαθέτουμε έναν θεσμοθετημένο μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο οι κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της συνεργασίας σε κάθε τομέα». Ο Φιντάν ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με την Νότια Κορέα σε κάθε επίπεδο τα τελευταία 24 χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι οι πλευρές πραγματοποιούν αμοιβαίες επισκέψεις υψηλού επίπεδου. Αξιολογώντας ότι η συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ο Φιντάν επεσήμανε ότι ανταλλάσσουν όλο ένα και περισσότερες απόψεις σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις. Και οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει πλέον να συζητούν για μια πιθανή συνεργασία όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό του ΣΥΝΟΠ. Δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι κατά την περίοδο 2008-2009, όταν εργαζόταν με τον τότε πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ήταν υπεύθυνος για αυτό το έργο και επιθυμούσαν μια προηγμένη συνεργασία με την Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κορέας, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε. Εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουν να υλοποιήσουν το κοινό έργο, ο Φιντάν τόνισε ότι επιθυμούν η κορεατική τεχνολογία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών στην Τουρκία. Το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Τούρκη, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο Μαϊάμι, προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φίνιξ της Αριζόνα. Στη συνέχεια, οι διεθνείς μετέβησαν οδικό με λεωφορείο στο ξενοδοχείο που θα καταλήξουν στην πόλη μέσα της Αριζόνα. Την αποστολή υποδέχθηκαν στην είσοδο του ξενοδοχείου Τούρκοι φύλαθλοι με σημαίες και συνθήματα. Στην πρεμιέρα της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το πρωί ώρα Τούρκια στο στάδιο BC Place του Vancouver. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα της φωνής της Τούρκης στα ελληνικά με ένα τραγούδι από την Σερτά Ερέντερ.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακόλουθα λόγια. Επειδή η Βουλγαρία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είχε πολιτικά προβλήματα με τρεις από τους τέσσερις γείτονές της, λόγω του ότι βρισκόταν σε αντίπαλες πλευρές στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Είχε σοβαρά προβλήματα με τη Ρουμανία σχετικά με την Ντομπρουτσά και με τη Σερβία σχετικά με τη Μακεδονία. Ομοίως είχε προβλήματα με την Ελλάδα σχετικά με τη Θράκη και τη Νότια Μακεδονία. Η μόνη χώρα που μπορούσε να θεωρήσει φίλη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία είχε πολεμήσει στο ίδιο πλευρό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Οι πρώην σύμμαχοι Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία είναι τώρα εχθροί της Σόφιας. Φυσικά η Βουλγαρία έχει μόνο μία επιλογή, να προσεγγίσει τον πρώην εχθρό της, τους Τούρκους. Ο Σταμπολίσκι περιγράφει την απελπιστική κατάσταση της Βουλγαρίας, περικυκλωμένη από τρεις πλευρές από εχθρούς και αναγκασμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της εναντίον τόσο αυτών όσο και των υπεριαλιστικών δυνάμεων με τα λόγια. Η Βουλγαρία είναι περικυκλωμένη από δύο κύκλους. Ο μικρότερος είναι οι γείτονες μας και ο μεγαλύτερος είναι οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις. Φυσικά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να προσεγγίσουμε την Τουρκία και να συμπληρωτήσουμε φιλία με τους Τούρκους, ειδικά όταν πρόκειται και για την ανάκτηση χαμένων εδαφών.

Σε μια τέτοια κατάσταση αυτό που χρειάζεται είναι η φιλία και όχι η ουδετερότητα, διότι πρόκειται για μάχη ενάντια σε πολλαπλούς εχθρούς. Η Βουλγαρία το βίωσε αυτό από πρώτο χέρι στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, πολεμώντας ταυτόχρονα τρεις χώρες. Φυσικά, για να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε, ειδικά τη Δυτική Θράκη, η οποία παρέχει πρόσβαση σε θερμές θάλασσες, και για να αποφύγει να βιώσει ξανά αυτή την καταστροφή, χρειάζεται τη φιλία της Ιστάμπουλ, όχι την ουδετερότητά της.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ευχαριστημένη με αυτές τις εξελίξεις. Τουλάχιστον προς το παρόν είχε ξεφύγει από την αιθρότητα ενός από τους δυτικούς γειτονές της. Φυσικά προς το παρόν θα έπρεπε να πολεμήσει μόνο μία χώρα. Η ιστορία της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας χρονολογείται από το 1915, την πιο ένδονη περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη συνθήκη της Σόφιας που υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1915, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών απέκτησαν μια νέα διάσταση. Τώρα τα πεπρωμένα των δύο χωρών ήταν αλληλένδετα. Μοιράζονταν την ίδια μοίρα ως τον πόλεμο και μετά. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν μια αναγκαστική ενότητα πεπρωμένο που δημιουργήθηκε από την ήττα, την κατοχή και την καταστροφή. Με λίγα λόγια, εξάντληση από κάθε άποψη.

Η Σόφια και η Ιστάμπουλ μπήκαν στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο ίδιο μέτωπο, με στόχο να ανακτήσουν τα εδάφη που έχασαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Ωστόσο, καμία από τις δύο χώρες δεν πέτυχε τους στόχους της στον πόλεμο. Επιπλέον, όπως λέει και η παροιμία, πηγαίνοντας στο Ντιμιάτ για ρύζι, χάνουν το πληγούρι που έχουν στην πατρίδα τους. Αντιμετώπισαν τον κίνδυνο να χάσουν ακόμη και αυτό που ήδη είχαν. Πόσο μάλλον να ανακτήσουν αυτό που είχαν χάσει. Τώρα το τελευταίο κομμάτι της γης που τους είχαν απομείνει, η πατρίδα τους κινδυνεύει επίσης. Η μοίρα τους εξαρτάται από τις ιδιοτροπίες των υπερεστικών δυνάμεων.

Ποια ήταν λοιπόν η κατάσταση της συνεργασίας και των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και εθνών που μοιράζονταν ένα κοινό πεπρωμένο κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο, το σύστημα των Βερσαλιών. Το όνομα της τάξης με την οποία οι νικητές προσπάθησαν να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, οι νικητρές χώρες, οι σύμμαχοι, αναδιαμόρφωσαν τον κόσμο σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Καθόρισαν όχι μόνο τις σχέσεις μεταξύ των ιτημένων και των νικητών, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των ίδιων των ιτημένων. Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να διακόψουν τις επίσημες ή διπλωματικές τους σχέσεις μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, οι ιτημένοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμφωνίες ανακοχής με τους νικητές, οι οποίες ουσιαστικά ήταν έγγραφα παράδοσης.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1918 με την ανακοχή του Μόνδρου και η Βουλγαρία στις 29 Σεπτεμβρίου 1918 με τη συνθήκη της Θεσσαλονίκης. Αυτό που σήμαινε την πολιτική και στρατιωτική παράδοση και των δύο χωρών και τη διακοπή των μεταξύ τους σχέσεων. Από τότε και στο εξής, οι σχέσεις θα διεξάγονταν μέσω των Σουηδικών και Ισπανικών πρεσβειών. Η Ισπανική πρεσβεία θα παρακολουθούσε και θα προστάτευε τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Βουλγαρία, ενώ η Σουηδική πρεσβεία θα προστάτευε τα συμφέροντα της Βουλγαρίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα σημείο καμπής στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, διότι με αυτήν την απογόρευση η πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών θα αλλάξει. Οι άτυπες σχέσεις θα αντικαταστήσουν τις επίσημες σχέσεις και η Άγκαρα θα αντικαταστήσει την Ιστάμπουλ. Με λίγα λόγια, οι δύο χώρες και τα δύο έθνη θα επανενώσουν τις τύχες τους. Και με έναν τρόπο που οι σύμμαχες χώρες δεν περίμεναν ποτέ. Αλλά γιατί? Για να απαντήσουμε σε αυτό, ας δούμε πρώτα την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση των δύο χωρών. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων και θα μιλήσουμε για τον ουρανό και τον Ποσειδώνα. Θα αναφερθούμε στο γιατί αυτοί οι δύο πλανήτες στο τέλος του ηλιακού συστήματος είναι οι γίγαντες πάγου. Ο ουρανός κατέχει την 7η θέση στο σύστημα ως προς την απόστασή του από τον ήλιο. Δεδομένου ότι είναι μακριά από τον ήλιο, υποφελείται εξαιρετικά περιορισμένα από τη θερμότητα που εκπέμπει. Η ατμόσφαιρα του ουρανού αποτελείται από ελαφρύ.

0: ηλεκτρικά αέρια όπως το υδρόγονο και το ήλιο. Επιπλέον περιέχει μικρή ποσότητα μεθανίου. Μέσα στον πλανήτη υπάρχει μια πυκνή και συμπιεσμένη μάζα πάγου. Αυτό το στρώμα πάγου αποτελείται από παγωμένα στοιχεία όπως νερό, αμμονία και μεθάνιο. Λόγω του μαγνητικού του πεδίου, ο ουρανός περιστρέφεται σε έναν κεκλειμένο άξονα σε σύγκριση με άλλους πλανήτες που βρίσκονται στο ηλιακό σύστημα. Λόγω αυτής της κλίσης, ο πλανήτης δεν μπορεί να αντλήσει το ηλιακό φως από τις κατάλληλες γωνίες και γι' αυτό οι πάγοι δεν λιώνουν. Η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα, του πιο απομακρυσμένου πλανήτη του ηλιακού συστήματος, είναι παρόμοια με αυτή του ουρανού και αποτελείται από αέρια όπως το υδρογόνο, το ήλιο και το μεθάνιο. Η εσωτερική δομή του Ποσειδώνα αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από παγωμένα στοιχεία όπως υδρογόνο, ήλιο, νερό, αμμονία και μεθάνιο. Ο πυρήνας του πλανήτη, που είναι σχεδόν στο μέγεθος της Γης, είναι σε μεγάλο βαθμό πάγος. Η περιστροφή αυτής της γιγαντιαίας μάζας πάγου είναι ο λόγος που ο Ποσειδώνας έχει ένα από τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία στο ηλιακό σύστημα. Οι γίγαντες πάγου αναφέρονται σε ένα σύμπλεγμα πλανητών που δεν έχουν στερεή επιφάνεια όπως οι αέριοι γίγαντες και αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από αέρια, αλλά διαφέρουν από αυτούς λόγω των στοιχείων που περιέχουν. Οι γίγαντες πάγου δεν έχουν σκληρή επιφάνεια από πάγο, τα παγωμένα στοιχεία συγκεντρώνονται κυρίως σε έναν πυρήνα υψηλής θερμοκρασίας. Το μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα Voyager 2 επισκέφτεται τους γίγαντες πάγου στο ηλιακό σύστημα, ουρανό και Ποσειδώνα και τους παρατηρεί.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!